Ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρήση.

Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.

0: Super FM.
1: Όλοι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

0: Super FM 104,1.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι ασύ.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Γκαζόν από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

FM. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Super FM.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτοριοϊστμό στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου. Δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου. Δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Store. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: ακούς Super FM.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM 104,1.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Store. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα είδα

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Plus FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκα ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, Θέσσα, Αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextEU.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά έπειλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2310-88-508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carher K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
8: Super FM

να μείνεις πάντα θύμα, πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Super FM

Πια φάντασμα μοιάζει με πίνακα που έχει ξεβάψει και έχει απομείνει μονάχα η θάλασσα να μου θυμίζει ότι έχω ξεχάσει. Έτσι κοιτάζω την πόλη που αγάπησα όταν

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μόλις πήρα το Renault Reward.
6: Νέο μοντέλο.
5: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
6: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
7: Επισκεφτείτε την Μουστάκα ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
8: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή.

0: Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μόλις πήρα το Renault Reward.
3: Νέο μοντέλο.
2: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
3: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
4: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
5: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

γιατί μ' αγαπάς. Στα θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαρό. Μπορώ να συνεχίσω το όνειρο

κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρογείο εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφο

0: Super FM.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.

0: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
1: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios

0: με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
1: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου. Δικός μου και κάθε επαγγελματία.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Store. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
5: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
6: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Store. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex, Skill, FF Group. Την Παρασκευή, 29 Μαΐου, σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή, 29 Μαΐου, στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.

0: Μόλις πήρα το Renault Reward.
1: Νέο μοντέλο.
0: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
1: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
2: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.

0: Super FM.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

0: Κάθε επαγγελματία. Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
2: Μόλις πήρα το Renault Reward.
3: Νέο μοντέλο.
2: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
3: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
4: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου. Δικός μου και κάθε επαγγελματία.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Store. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Αστροκέντητα.

0: 104,1 Super FM.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Ακούς Super FM.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.